0: χτύπησανε μελωδία.
1: Να ακτουάλω.
0: Να ρεγένζα μόι, Αουσίσα.
1: Να ρεγένζα μόι, Δάν.